Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώνουν το

0: Sie hören die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

να κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.